Για να τι μου λείπει, Ελβίστα, τα Λίτβελ, λέω δε σα άμυστα πέωτσι λίγη παίχκελε καντούρε. Όπτα σε μεγάλο βλοπάλκο σε σλιέτ κούχτα όλαμο στέουνε γιουβόν βίρκε και έτνε ποδερή κούμε. Μέλτε λίγμαϊ, πάλκο σαν γιούνου σόλαμο. Εσύ μου είστε λαλα πίνκανσα. Για τι κουέκτε του χακουέκτελε κόλμα πάλκο σα τη βρέδια τσακτσε τσουέκκιν χίλικο. Πότσο για μέρκα και πίμαν να είστε σκουίμι λίκα τα κανκασκανέ. Πάλκο σα αγκαλέια τεχαλίδι πίσω τεχαρπε βίρολε σάμι πότσο τολο κουλτούρα. Για τα κερπότσο τελή ήλεκτουσα και η βάλτα παρκούν λίνα μαλασί πότσο τολο. Λαπί κέρι ρίκτη και δα τα λόγα ασί πέχτε βάκου. Τα βίσωμα χάτα τους ρεκτήλια αρά κόμιχταν, παλακώσα μύρρα τους αικό ούι νύτα ηλί πότσο το λολά βέστα. Σε με τίκαι όλες τσιάχκηλια ότνε τώρα στα τόχκηταν, ρούτα δε με κοσκή ράπμα, εύτα τους αγιάγι, κοίκτε τούχα κοίκτηλια κεύψη, κοίκτε τούχα κόλμαλαι οκταβαράς. Ρεκδί μίλτι σε με τίκαι τόιμα όλα σιούχτη μητάρπασιτ, ισκουδέκι μινιστηρία εν βέχασβατκι κόλμαν όπλα μιλίον ευρώ, γιάχκιασες ρούτα δε με. Ota merkentäjä jäsämeti kestahta ruhtadeep mille patjelas ofsi chukkis 3 miljoonaa euroa. Tällä ehtohtusa kuskemaita ei ota sämeti kelaa ja tohta vuotta ja suovataan komissiumna toima pitki ehtohtusa ei olla suhtima. Laua en pohmin nehtä siittu ja varsemmasta ei saattakaan Yle Areenas. Njörkkällä Sasla Kolberg lii enää sosin tuhtavas vastaadussi malli otsen Finnmarku komissionas. Äsi koskee tjelkana käypäädussa Suoma pelissä meillä tjäi riiftin norkkapäältä. Finnmarku komissiona parkakodissu oli neljäjäji tässä kivahtan ja omasta voika vuoden tjelkade min tienu kilttas. Tjaksa maanustahan mustahti raportaa tämän äsies. Lavamme tämän äsies minne nehtäseittuun ja varsamasta ei saatta tohta kaunu Yle Areenas. Ja parmuja haatti jähkihäin tiuru pähtä tälvi. Tjelkä pellervo ekonomia laadusa varras tjelkädemes. Erinomaisi käve ja kusapirkku jähket ain optisis tiurut. Opti kerti käve tiuru tiimä. Ja hatte paajadus leisun liikkoanmadas. Sivva tiuru mitä liemään me tälläkin ruosu ja suodi. Manstorra hatte paajadusat luoppa luoppas chante liet. Ei velhtää, mutta liht tiedus. Ja täällä kyllä odotassa saamista peutsiliäjistä pelikä saikia.